0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

0: pause for a commercial break.
1: Μετά το μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
2: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές και το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Mocambo, αυτή η μικρή δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητά της να τυπώνει μόνο βινήλια και κατά προτίμηση 7 ίντσα, δηλαδή 45 στροφών. Στον κατάλογό της, εκτός φυσικά από τους Mighty Mocambos, τη house band της εταιρείας, θα συναντήσουμε αρκετές επανεκδόσεις τίτλων άλλων εταιριών, αλλά και σπάνιο ξεχασμένο υλικό από τα θησαυροφυλάκια κάποιων συγκροτημάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Bacao Rhythm and Steel Band, των αδελφών Cyril και Lionel Bishop, που σχηματίστηκαν στο Port of Spain του Trinidad το 1963. Όσο για τον ήχο τους, αυτός δανείζεται στοιχεία τόσο από τη Latin όσο και από τη Reggae κουλτούρα. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Björn Wagner, τους ανακάλυψε μέσα από σκόρπια 45 κατά την επίσκεψή του σε ένα δισκάδικο στο Port of Spain, όταν μετά από αρκετή προσπάθεια έπεισε την υπεύθυνη του καταστήματος να τον αφήσει να ρίξει μια ματιά στην αποθήκη. Έτσι λοιπόν το Pimp βρήκε το δρόμο για την πρέσα της Mocambo το 2008. Αν και, όλος παραδόξως, σε όλους ήταν ήδη γνωστό από το ντεμπούτο άλμπουμ του 50 Cent.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο τσούρικας, βέβαια.

Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό

FM. More Nova FM. Nova FM. Nothing like it.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45-437.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova.
11: Yeah.
12: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Mocambo, αυτή η μικρή δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητά της να τυπώνει μόνο βινήλια και κατά προτίμηση 7 ίντσα, δηλαδή 45 στροφών. Στον κατάλογό της, εκτός φυσικά από τους Mighty Mocambos, τη house band της εταιρείας, θα συναντήσουμε αρκετές επανεκδόσεις τίτλων άλλων εταιριών, αλλά και σπάνιο ξεχασμένο υλικό από τα θησαυροφυλάκια κάποιων συγκροτημάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Bacao Rhythm and Steel Band, των αδελφών Cyril και Lionel Bishop, που σχηματίστηκαν στο Port of Spain του Trinidad το 1963. Όσο για τον ήχο τους, αυτός δανείζεται στοιχεία τόσο από τη Latin όσο και από τη Reggae κουλτούρα.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Μπιόρν Βάγνερ, τους ανακάλυψε μέσα από σκόρπια 45 κατά την επίσκεψή του σε ένα δισκάδικο στο Port of Spain, όταν μετά από αρκετή προσπάθεια έπεισε την υπεύθυνη του καταστήματος να τον αφήσει να ρίξει μια ματιά στην αποθήκη. Έτσι λοιπόν το Pimp βρήκε το δρόμο για την πρέσα της Mocambo το 2008. Αν και όλος παραδόξως, σε όλους ήταν ήδη γνωστό από το ντεμπούτο άλμπουμ του 50 Cent.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
2: Seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: More Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova. Yeah.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
9: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πεντάγωνο μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βεζί.

0: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
1: Ένα pet shop κόσμημα.
0: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
1: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
0: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
1: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
0: Τηλέφωνο
1: 6948 208094.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
3: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
2: Τηλέφωνο
4: 24 230 653 53.
2: Enplopilion.gr.

0: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω και συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421-072-925.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: More Nova FM.
7: Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world. Stereo Ambient Sampling System.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήν Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
12: Nova FM.
13: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: καφέ μπαρ να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
0: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Supernova. Supernova rocks.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χιέλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
5: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βεζί

0: Σήμερα, εγκλό, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εγκλό, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εγκλό. Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εγκλό. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: enlopilion.gr.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 24-21-0-20-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
4: Rocking Seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στον Nova FM.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
13: Nova FM.
14: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
0: Ένα Pet Shop κόσμημα.
3: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
0: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
3: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
0: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
3: Τηλέφωνο
0: 6948 20 80 94.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enlopilion.gr.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
0: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στους

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Πεντάγωνο μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.

0: ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα, και ποιο τα από αυτά.
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακή συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
3: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24 21 0 72 925.

0: Πανχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
7: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
8: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
10: Victoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
13: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
14: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στον Nova FM.
15: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού. Στον Nova FM.
16: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
17: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
18: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
19: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
20: Nova FM.
21: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Μοκάμπο, αυτή η μικρή δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητά της να τυπώνει μόνο βινήλια και κατά προτίμηση 7 ίντσα, δηλαδή 45 στροφών. Στον κατάλογό της, εκτός φυσικά από τους Mighty Mocambos, τη house band της εταιρείας, θα συναντήσουμε αρκετές επανεκδόσεις τίτλων άλλων εταιριών, αλλά και σπάνιο ξεχασμένο υλικό από τα θησαυροφυλάκια κάποιων συγκροτημάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Bacao Rhythm and Steel Band, των αδελφών Cyril και Lionel Bishop, που σχηματίστηκαν στο Port of Spain του Trinidad το 1963. Όσο για τον ήχο τους, αυτός δανείζεται στοιχεία τόσο από τη Latin όσο και από τη Reggae κουλτούρα. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Björn Wagner, τους ανακάλυψε μέσα από σκόρπια 45 κατά την επίσκεψή του σε ένα δισκάδικο στο Port of Spain, όταν μετά από αρκετή προσπάθεια έπεισε την υπεύθυνη του καταστήματος να τον αφήσει να ρίξει μια ματιά στην αποθήκη. Έτσι λοιπόν το Pimp βρήκε το δρόμο για την πρέσα της Mocambo το 2008. Αν και, όλος παραδόξος, σε όλους ήταν ήδη γνωστό από το ντεμπούτο άλμπουμ του 50 Cent.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδιλάκι.
6: Φύγανε για μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
8: Ένα pet shop κόσμημα.
1: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
8: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
1: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
8: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλι 188.
1: Τηλέφωνο
8: 6948 208094.
9: Rocking Seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
11: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
12: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
13: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
14: Victoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
17: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.
18: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
19: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
0: κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
20: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
21: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος. Supernova. Supernova Rock.

0: Nova FM. Η ώρα είναι μία.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

I've heard everything about you.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.
8: Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
10: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
11: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
10: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
1: Ένα Pet Shop κόσμημα.
0: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
1: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
0: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
1: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
0: Τηλέφωνο
1: 6948 20 80 94.
2: Όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: More Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova.
3: Yeah.
4: Seriously.
5: Με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
9: Com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
12: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, ώρα 2 και 8 πρώτα λεπτά, εδώ Βόλος. Nova FM Rocking Seriously. Καθημερινός εδώ στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο novafm106.gr στο δίκτυο και τα Android. Rocking Seriously, rocking με απόστροφο στο Facebook.

Σήμερα διάλεξα τους Radio Kings για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. I'll be your mirror.

Η Γερμανίδα Νίκο, εδώ με τους Velvet Underground, στον πρώτο τους δίσκο εκείνον με το εξώφυλλο του Andy Warhol, την Μπανάνα. Έλεγα προηγουμένως για την ομάδα της εκπομπής, Rockin' Seriously, Rockin' με απόστροφο. Άλλη μια ομάδα φίλων, ποικίλου περιεχομένου, έχει τίτλο Supernova. Ρίξτε μια ματιά στο Facebook αυτά. Σας έχουμε και μια ομάδα, μια σελίδα, συγγνώμη, με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις εδώ στην πόλη του Βόλου, κυρίως μουσικές διοργανώσεις, αλλά και άλλες. Η σελίδα έχει τίτλο Nova Pavla FM 106. Μας βρίσκεται και στο Instagram γράφοντας μία λέξη Nova FM 106.

Ήταν 15 Ιουλίου του 1965. Η περίοδος, η ιστορική περίοδος που έμεινε στην ιστορία ως η αποστασία του 1965, με σύνθημα των διαδηλώσεων «Μητσοτάκη κάθαρμα», αφού μετά την παρέτηση Γεωργίου Παπανδρέου, τον εξαναγκασμό σε παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου, οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν διαδοχικά από βουλευτές της Ενώσεως Κέντρου ήταν αποτέλεσμα χρηματισμού και υποσχέσεων ανάληψης πολιτικών αξιωμάτων. Έτσι η μερίδα του τύπου και του λαού απέδωσε το χαρακτηρισμό του αποστάτη στους βουλευτές που ανέβαιναν στην εξουσία, και έτσι αυτή η περίοδος χρωματίστηκε και από την έντονη ανάμιξη του βασιλιά Κωνσταντίνου στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, παραβιάζοντας τις διατάξεις του Συντάγματος του 1952. Η αποστασία λοιπόν του 1965. Nova FM.

έτσι μελωδικά το πρώτο μέρος και θα δούμε στο δεύτερο που θα πάμε. Από την Νίκο στον Λου, από τον Λου στην Άννη Λένοξ, και θα κλείσουμε το ημίωρο με κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, Stay By Me.

Taking Seriously στους 106 μεγακύκλους FM από Πήλιο και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο. Από το μεν Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια και βέβαια το εκλεκτό ακροατήριο, στο δε δίκτυο για την υπόλοιπη Πήλιο.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
3: Nova FM.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, πιλιον.gr.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Supernova Drugs.
8: Rocking Seriously
9: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
10: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Πουλούρι!
12: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Rocking Seriously μέρος δεύτερο. Ήταν 15 Ιουλίου του 1974. Όταν η χούντα του Ιωαννίδη, της CIA και του Mossad, κατάφερε να ανατρέψει τον νόμιμο πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και να εγκαταστήσει μια κυπριακή χούντα. Η κατάλυση της νόμιμης εξουσίας στο νησί έδωσε το πρόσχημα στους Τούρκους να επέμβουν ως εγγυήτρια δύναμη. Εγγυήτριες δυνάμεις ήταν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο τέλος πάντων. Ο Νίκος Σαμψόν έγινε τάχα και πρόεδρος της Κύπρου για 8 ημέρες. Ήταν αρκετές ωστόσο για να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί που αφορούσαν στο μέλλον της Κύπρου. Στις 15 Ιουλίου του 1974 εκδηλώθηκε το πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που είχε οργανώσει η Ελληνική Στρατιωτική Δικτατορία σε συνεργασία με Ελληνοκύπριους ομοειδεάτες της. Βλέπε ΕΟΚΑ Β, Γρίβας, Νεοχίτης. Την επομένη του πραξικοπήματος η αθηναϊκή εφημερίδα Εστία, που διέκειτο φιλικά στο δικτατορικό καθεστώς τότε, σχολίασε ότι ως μεταδίδεται εκ Λευκωσίας, οι κυπριακές ένοπλες δυνάμεις ανέτρεψαν χθες την πρωία την επίορκον κυβέρνηση της Κύπρου. Το πραξικόπημα είχε εκδηλωθεί περί την 8η πρωινή με άγριον βομβαρδισμών του Προεδρικού Μεγάρου κατά τα πρότυπα της ανατροπής του χιλιανού Προέδρου Σαλβαδόρ Αγιέντε. Η κατάσταση στην Κύπρο φαινόταν να ελέγχεται πλήρως από τους πραξικοπηματίες πλην μικράς λωρίδος εις την πόλη της Πάφου, όπου το Σουηδικό Τμήμα της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμεως παρέχει άσυλον εις τους εκλευκωσίας φυγάδας, επιτρέπων και την λειτουργία παρανόμου ραδιοφωνικού πομπού.

το πραξικόπημα επεκράτησε τελικά σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά ο πρόεδρος Μακάριος, παρόλη την προσπάθεια εξόντωσής του, είχε καθορθώσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Η εστία, σε κύριο άρθρο της 17 Ιουλίου του 1974, άρθρο που εξέφραζε τις θέσεις των ηγητικών φιλοδικτατορικών κύκλων στην Ελλάδα και την Κύπρο, κατήγγειλε πως τον Μιχάλη Μούσκο, το κατακόσμιο όνομα του Μακαρίου, που σύρει τώρα την παναθλίαν ύπαρξή του εις τους διαδρόμους των διεθνών διπλωματικών μαγειρίων, εκλιπαρών από ιονδήποτε, ακόμα και από τους Σλάβους εχθρούς του γένους ή τους μέχρι χθες κανιβάλους της Αφρικής, την βοήθεια Άντων. Η εστία αυτά. Από την πρώτη μέρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος στην Κύπρο, νέος πρόεδρος στη θέση του Μακαρίου ορκίστηκε υπό του τοποτηρητού του αρχιεπισκοπικού χρόνου θρόνου Σεβασμιωτά του Γενεδίου, ο γνωστός για τις διασυνδέσεις του με την ΕΟΚΑ Β' και το ελληνικό δικτατορικό καθεστώς, Νίκος Σαμψών, που είχε ακολουθήσει κατά το παρελθόν σκληρή στάση εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια το ερώτημα γιατί έγινε το πραξικόπημα που δίχασε τον ελληνισμό για να επιτευχθεί η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ερήμη της Τουρκίας και των συμμάχων της, ή για να επέλθει μια διχοτόμηση. Οπότε έπρεπε να κάνουν τα στραβά μάτια στις πρώτες αποβατικές κινήσεις των Τούρκων, ώστε να λάβουν και εκείνοι το μερίδιό τους. Ή μήπως απλώς ήταν το αποφασιστικό βήμα για την ανατροπή ενός προέδρου όπως ο Μακάριος, που ανήκε στον χώρο των αδεσμεύτων με φιλοαραβικές τάσεις, που δεν ήταν καθόλου αρεστός στους Αμερικανούς, το ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ, λόγω της γνωστής κατάστασης με τους Άραβες. Είναι αρκετά εκτεταμένο αυτό το άρθρο, έτσι επιγραμματικά σας διάβασα μερικές παραγράφους. Μπορείτε να το βρείτε στην ομάδα Supernova. Είπαμε, είναι ομάδα φίλων ποικίλου περιεχομένου. Στο Facebook αυτά. Εν κατακλείδη, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου ήταν η απαρχή της μεγαλύτερης περιπέτειας του ελληνισμού μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Στις 20 Ιουλίου του 1974, πέντε μέρες μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, οι τουρκικές χερσαίες δυνάμεις, υποστηριζόμενος από το ναυτικό και την αεροπορία, άρχισαν να αποβιβάζονται στις βόρειες ακτές της Κύπρου. Στις 14 Αυγούστου του 1974 είχε αρχίσει το δεύτερο μέρος της τουρκικής προώθησης στην Κύπρο. Καταλήφθηκε πολύ σύντομα το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Σαμοχώστου. Η πόλη της Σαμοχώστου αποκλείστηκε αμέσως μετά την κατάληψή της με σειρματοπλέγματα και στις επιγραφές έγραφε «απαγορευμένη περιοχή», «απαγορεύεται η είσοδος». Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το στράτος του Μπίλι Κόμπαμ. Roy Buchanan, 1841 Shuffle. Ένας κιθαρίστας όχι ευρύτερα γνωστός.

Roy Buchanan. Nova FM Rocking Seriously, εδώ στους 106 μεγακύκλους από το Πήλιο και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο. Nova FM.

από το Frank Zappa στους Steely Dan για εν κατακλείδη και ένα Glamour Profession με το οποίο θα σας αφήσω σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι στις 9 θα είναι μαζί μας ο Νίκος Κοντονάτσιος να μας κλέψει μερικές στιγμές, να τις κάνει καλύτερες. Στις 10 η Σελήν. Μέχρι τις 12 θα πάμε σε γεύση acid. Και όπως κάθε βράδυ μετά τις 12 έχουμε jazz. Ξημερώματα Πέμπτης και Παρασκευής έχουμε τον κύριο Ηλία Τάτσι, Jazz Life. Αυτά και για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι.
3: Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι.
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: εναλλακτικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421 020 021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM. Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου, Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
4: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Nova FM.
9: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Μοκάμπο, αυτή η μικρή δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητά της να τυπώνει μόνο βινήλια και κατά προτίμηση 7 ίντσα, δηλαδή 45 στροφών. Στον κατάλογό της, εκτός φυσικά από τους Mighty Mocambos, τη house band της εταιρείας, θα συναντήσουμε αρκετές επανεκδόσεις τίτλων άλλων εταιριών, αλλά και σπάνιο ξεχασμένο υλικό από τα θησαυροφυλάκια κάποιων συγκροτημάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Bacao Rhythm and Steel Band, των αδελφών Cyril και Lionel Bishop, που σχηματίστηκαν στο Port of Spain του Trinidad το 1963. Όσο για τον ήχο τους, αυτός δανείζεται στοιχεία τόσο από τη Latin όσο και από τη Reggae κουλτούρα. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Björn Wagner, τους ανακάλυψε μέσα από σκόρπια 45 κατά την επίσκεψή του σε ένα δισκάδικο στο Port of Spain, όταν μετά από αρκετή προσπάθεια έπεισε την υπεύθυνη του καταστήματος να τον αφήσει να ρίξει μια ματιά στην αποθήκη. Έτσι λοιπόν το Pimp βρήκε το δρόμο

0: FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Nova Mellow.

0: for a commercial break.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
10: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ. Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό. Εν πλώ.
13: Για το καλοκαίρι καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
12: Τηλέφωνο
14: 24-230-653-53.
12: Εν πλώ. Πιλιον.gr.
15: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
16: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova.

0: FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
2: Com. Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com. Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπλήκε.

0: άσκηση, μπυρμπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπυρμπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: More Nova FM.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο, στο Nova FM.
8: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
10: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.

0: Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
0: Ένα pet shop κόσμημα.
3: Μια μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
0: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
3: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
0: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
3: Τηλέφωνο
0: 6948 208094.
4: More Nova FM.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Yeah, yeah.
4: Nova FM.
7: Yeah, yeah.
8: Back to the music.
9: Yeah. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
6: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.

0: τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Nova.
2: Yeah.
3: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Mocambo, αυτή η μικρή δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητά της να τυπώνει μόνο βινήλια και κατά προτίμηση 7 ίντσα, δηλαδή 45 στροφών. Στον κατάλογό της, εκτός φυσικά από τους Mighty Mocambos, τη house band της εταιρείας, θα συναντήσουμε αρκετές επανεκδόσεις τίτλων άλλων εταιριών, αλλά και σπάνιο ξεχασμένο υλικό από τα θησαυροφυλάκια κάποιων συγκροτημάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Bacao Rhythm and Steel Band, των αδελφών Cyril και Lionel Bishop, που σχηματίστηκαν στο Port of Spain του Trinidad το 1963. Όσο για τον ήχο τους, αυτός δανείζεται στοιχεία τόσο από τη Latin όσο και από τη Reggae κουλτούρα. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Björn Wagner, τους ανακάλυψε μέσα από σκόρπια 45 κατά την επίσκεψή του σε ένα δισκάδικο στο Port of Spain, όταν μετά από αρκετή προσπάθεια έπεισε την υπεύθυνη του καταστήματος να τον αφήσει να ρίξει μια ματιά στην αποθήκη. Έτσι λοιπόν το Pimp βρήκε το δρόμο για την πρέσα της Mocambo το 2008. Αν και, όλος παραδόξως, σε όλους ήταν ήδη γνωστό από το ντεμπούτο άλμπουμ του 50 Cent.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
2: Ένα pet shop κόσμημα.
1: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων

0: και αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
0: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
3: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: More. Nova FM.
7: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
8: Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
9: Mind the Gap Mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM στους 106.
10: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: More Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Shop, ορθοπεταλιές.
2: Ένα pet shop, κόσμημα.
1: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
2: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
1: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
2: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
1: Τηλέφωνο
2: 6938 20 80 94.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά. More Nova FM.
2: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

0: Νόβα.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
0: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
0: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
0: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
0: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
0: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
0: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Supernova. Supernova Rocks.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
3: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακή συντήρηση. Έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
5: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, φύσης του βγαίνει, κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε, κι έτσι η όμορφη

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ με τη Σελού στο Nova FM.
1: Jazz Live, διαχρονική επικράτεια της iTunes, πρωτοποριακή μουσική μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Live με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
2: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
3: Nova. Yeah.
4: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

7 λεπτά μετά τις 9. 15 Ιουλίου του 2026. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μας έχετε βρει στους 106 μεγάκυκλους των FM, αλλά παίζει να μας βρήκατε και στο διαδίκτυο στο novafm106.gr, σε κάθε περίπτωση όμως έχετε συντονιστεί στο Stolen Moments που μόλις αρχίζει. Εγώ είμαι ο Νίκος Κοντονάθιος και έχω όλη την καλή ή κακή διάθεση, όπως το δείτε, να σας κλέψω κάποιες στιγμές και θα τις κάνω. Για να το κάνω, ξεκινήσαμε μια βόλτα από το Βέλγιο, όπου και βρήκα ο Kim Libe με το μουσικό του project, τους Haunted Youth.

εδώ να μας μιλάνε για τα επαναστατημένα νιάτα, για τα, τα νιάτα που η δουλειά τους είναι να είναι επαναστατημένα. Έχουμε το Teen Rebel λοιπόν σε ένα κομμάτι του 2022. Από το πρώτο τους άλμπουμ, το Dawn of the Freak. Έχουμε πολλές και καλές μουσικές για σας απόψε. Αφήστε ό,τι κάνετε, βάλτε ακουστικά, ελάτε μαζί μας να κλέψουμε στιγμές όπως πρέπει να κλέβονται οι στιγμές.

πιάσεις μωρό μου, πέφτω, έλα να με σώσεις μωρό μου, σε καλό. Έλα να είσαι μαζί μου μωρό μου, έλα όπως είσαι, το καμαζιό έρχε ακουστή από τους Nirvana, έτσι πως το βλέπουμε τώρα εδώ. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, να fade away, να γίνω ανάμνηση, να χλουμιάσω, να περάσω στη λύθη, θα το λέγαμε καλύτερα. Ένα υπέροχο κομμάτι, το δεύτερο για απόψε, το Need to Feel Loved.

Η φωνή δεν είναι δυνατόν να μπερδέψει κάποιον. Μην είναι φυσικά ο Μόρισεϊ από τους Smiths.

σε ένα κομμάτι που θα λέγαμε ότι θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, τουλάχιστον έτσι σαν ιστορία με το προηγούμενο. Σε παρακαλώ, κράτα με στο μυαλό σου. Αναρωτιέμαι αν με ακούς όταν κοιμάσαι. Αναρωτιέμαι, με βλέπεις όταν περνάμε έτσι δίπλα-δίπλα. Σχεδόν πεθαίνω. Σημασία πέρα από τους στίχους φυσικά έχουν και το πώς το αποδίδει ο καλλιτέχνης, και καλύτερα από το Μόρισα ή δεν γίνεται. Είμαστε και στα social media πάντα, αν κάνετε μια αναζήτηση για Stolen Moments Radio Show, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκεί θα μας βρείτε. Αν θα έχετε όρεξη να μας πείτε κάτι, εδώ είμαστε πάντα.

περί στιγμών λόγος. Αν μπορούσα να κρατήσω αυτή τη στιγμή εδώ και να μην την αφήσω να φύγει ποτέ, τότε θα μπορούσα να θα σε ένιωθα κοντά στην καρδιά μου, να λάμπεις σαν πολύτιμο πετράδι ή σαν jewel που είναι και ο τίτλος του κομματιού.

Η μπάντα είναι οι Cranes. Είμαστε στο μεγάλο νησί, εξακολουθούμε να είμαστε στο μεγάλο νησί μάλλον. Και η πολύ χαρακτηριστική φωνή είναι της Alison Shaw που έχει κάνει τους Cranes μαζί με το αδερφάκι της, τον Jim Shaw. Κάπου παλιά και ξεκίνησαν στο 1985.

Και από το 1985 και το μεγάλο νησί κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο και στο χώρο, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει στη μουσική. Για να πάμε down under και να βρούμε τους Temper Trap. Μια αγαπημένη μπάντα της εκπομπής σε μια πολύ πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Αυτό εδώ είναι το Into the Wild.

Και όταν λέμε πρόσφατη, εννοούμε τις 25 Ιουνίου του 2026. Το άλμπουμ είναι το Κούρου ή το Κούρου, δεν είμαι βέβαιος. Κούρου θα το έλεγα.

Νορβηγία δεν γίνεται για το τέλος και το τέλος του ημιόρου. Έχουμε Roy Xop μαζί με Susan Sanfo.

Stay a while, μείνε λίγο ακόμα. Υπόσχομαι ότι θα το κρατήσω μυστικό και δεν θα το μετανιώσεις κιόλας. Ο τρόπος για να το πεις είναι η αγάπη. Μήπως είναι αυτή η κατάλληλη ώρα, μήπως είναι αυτό ο κατάλληλος χρόνος. Εδώ έχουμε την Σουζάν. Και θα τους αφήσουμε έτσι να μας πάνε στο ημίωρο με το διάλογο. Μήπως είναι τώρα άραγε η κατάλληλη ώρα. Να δούμε τι άκρη θα βγάλουν, ό,τι άκρη και να βγάλουν μετά το ημίωρο και τις διαφημίσεις. Εμείς σας θέλουμε εδώ οπωσδήποτε.

0: Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
0: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0021.
3: Τα πιάτα με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.

μεγάλη απώλεια η Bonnie Tyler. Αν βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είναι απώλεια μια γυναίκα η οποία άφησε τέτοιο έργο, τέτοια δουλειά πίσω της. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι από αυτό τον μάτιο του το κόσμο θα φύγουμε όλοι κάποια στιγμή, αλλά δεν θα αφήσουμε όλοι πράγματα πίσω μας, και η Bonnie Tyler άφησε πολλά. Ένα από αυτά τα πολλά είναι το... με την πολύ σοφή διαπίστωση ότι

ότι τα ερωτικά τραγούδια διαρκούν περισσότερο από ό,τι διαρκούν οι εραστές και οι έρωτες κατ' επέκταση. Δεν σ' αφήνουν ποτέ, αλλά οι εραστές σ' αφήνουν που και που. Και ένα πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν τα τραγούδια, και όχι τα ερωτικά και όχι μόνο, είναι ότι συνδυάζονται με στιγμές, και αυτές μπορεί να τις φέρουν στο μυαλό μας πάντα όταν ακούμε τα τραγούδια. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι είναι λίγο μαγικό, κατά την ταπεινή μας άποψη, ότι ο χρόνος περνά και χάνεται και τίποτα δεν είναι πια το ίδιο, τίποτα δεν μυρίζει το ίδιο, τίποτα δεν νιώθεται το ίδιο. Αυτό που μένει όμως το ίδιο είναι τα ακούσματα. Δηλαδή κάτι που ακούς τώρα θα το ακούσει 20 χρόνια και θα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν θα έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη αίσθηση που να μπορεί να, έτσι, να καλυφθεί σε βάθος χρόνου. Αν αυτό ειδικά μπορεί να συνδυαστεί με αναμνήσεις, και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικότερος ρόλος της μουσικής, τότε. Bonnie Tyler, If I Sing You Love Song.

Έχουμε πάει εδώ κοντά Αθήνα και πολύ πολύ πρόσφατα, 10 Ιουλίου του 26, για να βρούμε ένα ντουό που πολύ μας αρέσει, τους Keep Selling in Athens. Είναι προφανής η διάθεση να ακουστεί σαν το Keep Selling in Athens. Αυτό εδώ είναι το In the Shadows.

γίνεται άραγε να ψιθυρίζει ο άνεμος. Ναι, εδώ εμείς πιστεύουμε ότι όχι μόνο ψιθυρίζει, αλλά μιλάει κανονικά. Το δύσκολο βέβαια είναι να τον ακούσεις, να καταλάβεις τι λέει. Αυτό εδώ που ακούμε είναι το Whispering Wind του Moby από ένα μεγάλο άλμπουμ, το Play, ο οποίος Moby παρεμπιπτόντως ήταν και στην Αθήνα πρόσφατα και οι πηγές μας λένε ότι ήταν θεϊκή η συναυλία του. Θα πάμε πολύ ακουστικά και με μεγάλα κομμάτια μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε προτείνουμε εντονότατα να αφήσετε ό,τι κάνετε, να βάλετε ακουστικά και να μας αφήσετε να σας ταξιδέψουμε, γιατί θα σας πάμε μακριά σε μέρη που ίσως έχετε ξεχάσει. Και μάλλον θέλετε να πάτε μια βόλτα, οπότε αφήστε μας να σας πάμε. Για την ώρα ακούστε τον άνεμο που σας μιλάει. Αυτά λέει ο Moby με το Whispering Wind.

έστω να μας μπρώξει μακριά, ακόμα κι αν θέλουμε να μείνουμε. Είσαι η γλύκα μου, το μωρό μου, η αγάπη μου, για όλο τον χρόνο, για πάντα μάλλον. Σαν τον άνεμο που ψιθυρίζει και σε κάνει δικιά μου. Σαν τον άνεμο που ψιθυρίζει, στέκεσαι εδώ μαζί μου. Ποίηση κατά μόμπι, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή και θα θέλαμε να ξαναπούμε την άποψη που έχουμε για την ευλογία και την κατάρα ταυτόχρονα αυτής της ζωής. Είναι ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Αν είστε σε μια πολύ καλή φάση, είστε στα πάνω σας, κοιτάξτε να τη ευχαριστηθείτε, γιατί δεν θα κρατήσει για πάντα και αυτό της δίνει νόημα. Αν είστε σε μια άσχημη φάση, κοιτάξτε να αντέξετε, κοιτάξτε να κρατήσετε, κοιτάξτε να φανείτε δυνατή. Γιατί ούτε αυτή θα κρατήσει για πάντα. Αυτό το κομμάτι εδώ είχαμε καιρό να σκεφτόμαστε να το παίξουμε, αλλά έτσι... μας προξένει μια στεναχώρια, αλλά είναι πολύ δυνατό, οπότε έπρεπε.

Εδώ έχουμε φυσικά τους Cure στην ύστερη φάση τους. Αυτό εδώ που ακούμε είναι το And Nothing Is Forever. Υποσχέσουμε ότι θα είμαστε μαζί στο τέλος, πες μου ότι θα είμαστε μαζί και δεν θα ξεχάσουμε όσο μακριά. Θα με θυμάσαι μέσα στο χρόνο. Υποσχέσουμε ότι θα είσαι μαζί μου στο τέλος, πες ότι θα είμαστε μαζί χωρίς regret. Χωρίς αμφιβολίες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να μετανιώνουμε για κάτι. Οσοδήποτε μακριά θα με θυμάσαι απόψε και έλα μαγλίστρα κοντά μου, δίπλα μου, στην ησυχία από ένα καρδιοχτύπη.

Maggot Brain είναι ένα κομμάτι από μια αμερικάνικη μπάντα του Funkadelic που βγήκε αρχικά το 1971 στο μόνιμο άλμπουμ. Είναι ο ορισμός του ηχητικού ταξιδιού. Κομματάρα με άλλα λόγια. Εδώ δεν το έχουμε από τους Funkadelic. Αν και θα το ανεβάσουμε και αυτό στα social της εκπομπής μετά το τέλος της τιμής Ένεκεν. Εδώ το έχουμε από τους AR. Μία γαλλική μπάντα και αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφερθεί χρονικά 31 Οκτωβρίου του 1998. Ακόμα ακριβώς ό,τι γινόταν εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το live στο Παραντίσο, στο Άμστερνταμ. Ελπίζουμε να έχετε ακούσει τις συμβουλές μας. Αν όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Αφήστε ό,τι κάνετε, βάλτε ακουστικά. Για τα επόμενα σχεδόν 4,5 λεπτά έχετε την ευκαιρία να πάτε όπου θέλει να πάει το μυαλουδάκι σας με το Maggot Brain, τον AR, από τους AR μάλλον. Εμείς θα σας αφήσουμε στο ταξίδι να πάτε όπου θέλετε, από τον Νίκο Κοντονάτσιο, το Stolen Moments, το Nova FM, το Βόλο, ένα μεγάλο καληνύχτα. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό σας ταξίδι.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 10.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova FM.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Αυτό είναι το 15ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης. Απόψε θα ταξιδέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο από το σύνηθες. Συγκεκριμένα ακολουθώντας την προσέγγιση του ιστορικού τέχνης Άμπι Βάρμπουργκ, ο οποίος απέρριψε τη γραμμική ανάλυση των έργων τέχνης και εστίασε στα σημεία αυτής, τα οποία επανέρχονται κάθε φορά σε διαφορετικά συμφραζόμενα. The surviving image, όπως λέει ο ίδιος. Για το Βάρμπουργκ η τέχνη είναι μη γραμμικό διαρκές δυναμικό παρόν. Στο έργο του ονόματι Άτλαντας εικόνων εφαρμόζει τη θεωρία του συνδυάζοντας έργα όχι με βάση το χρόνο, αλλά βάση θεματικής, συναισθηματικής σύνδεσης και επιβίωσης των μορφών.

déteste la vie. Ακούμε Grace Jones, I've seen that face before. Εδώ η Jones δανείζεται το πρωτότυπο κομμάτι του Άστορ Πιατζόλα, ονόματι Liber Tango, συνδυάζοντας έτσι το είδος τάγκο.

Συνεχίζουμε με την αυθεντική σύνθεση του Άστρο Πιατζόλα και το Λιμπερτάγκο, που αποτελεί ορόσημο της ιστορίας του τάγκο, καθώς αντιπροσωπεύει τη γένεση του είδους τάγκο νουέβο του 1974, συμβολίζοντας μια ρήξη από το παραδοσιακό τάγκο μέσα από σύγχρονες αρμονίες, έντονο ρυθμό και επιρροές από την τζαζ και την κλασική μουσική. Ο τίτλος μας προδίδει και τα κίνητρα στην προκειμένη.

ακολουθεί το τάγκο που επιλέχθηκε για να ντύσει την ταινία «Un Chien Andalou» του 1928 σε σκηνοθεσία του Λουί Μπουνιουέλ και του Σαλβαδόρ Νταλί. Και αποτελεί ίσως το μοναδικό δείγμα τόσο καθαρής υπερεαλιστικής έκφρασης στο χώρο της 7ης τέχνης. Το συγκεκριμένο κομμάτι επιλέχθηκε για τη δεύτερη έκδοση της ταινίας το 1960 από τον ίδιο τον Μπουνιουέλ. Επομένως, ήδη με υποστηρίζει ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης στην άποψη πως το τάγκο δεν είναι αμιγώς ένας ερωτικός χορός, όπως δικαιωματικά ίσως πιστεύετε. Αλλά ίσως πρόκειται για τη δυναμική των δύο σωμάτων, τα οποία ανεξαρτήτως φύλου αντικατοπτρίζουν τις δύο βασικές δυνάμεις που γυρνούν τη γη. Δεν είναι καν σαφές αν πρόκειται

Δεν θα μπορούσε να λείψει το εμβληματικό Πορούνα Καμπέσα σε σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, που στην Ισπανική σημαίνει για ένα κεφάλι και συγκεκριμένα αναφέρεται στο κεφάλι ενός αλόγου. Ακούμε την καθαρή σύνθεση χωρίς τους στίχους, που για όποιον ενδιαφέρεται να τους διαβάσει θα καταλάβει πως όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι που υπονοείται δεν είναι παρά ένα αθώο ψέμα, καθώς το τραγούδι αναφέρεται σε ένα άλογο που χάνει στον υπόδρομο σε στημένη κούρσα.

τρόπος που μπορεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ζωής στο είδος του τάγκο δεν είναι κάποια πρωτότυπη διατύπωση. Τα είπαν πριν από μένα. Ακούμε El Tango de Roxanne, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Moulin Rouge.

Και μετά από αυτό, ας πάμε λίγο ομαλά να ακούσουμε τη μαγική θλίψη αυτού του είδους. Oblivion του Piazzolla σε διασκευή του Gideon Kremer, ενός μουσικού που λατρεύει να επανανοηματοδοτεί μουσικά έργα που τον αγγίζουν. Σοπαίνω τώρα από ανάγκη.

Συνεχίζουμε με Alberto Iglesias, Humble Conella. Κομμάτι που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Almodóvar. Μουσική ταινίας που περιλαμβάνει ένα μείγμα φλαμένκο, λάτιν και κλασική μουσική. Μελαγχολία ήταν η λέξη κλειδί που δόθηκε στο συνθέτη.

μαγική ματιά του Αλμοδόβαρ δεν απεικονίζεται μόνο στην οθόνη, αλλά και στο αυτί. Πράγμα που είναι εντοπίσιμο σε κάθε του ταινία. Ακόμα λοσαμπράζος ρότος, σε σύνθεση του Ιγκλέζιας για μία ακόμη φορά, που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του 2009. Σε ελληνική μετάφραση, ραγισμένες αγκαλιές. Μουσική για κινηματογράφο, με fusion από jazz, κλασική και ηλεκτρονική μουσική, με στοιχεία φλαμένκο.

Δεν κάνω τη μελαγχολική αυτή ατμόσφαιρα με τη folk μεξικανική μπαλάντα La Llorona σε διασκευή της Carmen Goet που ας ισχυριστούμε εξυγχρονίζει τον πόνο. La Llorona σε ελληνική μετάφραση «Η γυναίκα που κλαίει».

χρώμα, η αίσθηση, η χρειά της Vanessa Blay. Όλο και κάποιο από αυτά σαν φάντασμα τρυπώνει και επανεμφανίζεται σε άλλα τόσα κομμάτια που παραδόξως αθόρυβα συνομιλούν και είμαστε εδώ για να το επιβεβαιώσουμε. Ακολουθεί το αγαπημένο της εβδομάδας. Μισελ Μπούρεβιτς. Tragedy for Sale. We all need entertainment.

Tragedy goes on. The shitty

Indie pop, ο ήχος της Γκούρεβιτς περιγράφεται συχνά ως η αργόσυρτη μελαγχολική μπαλάδα. Αν και εντοπίζω και ένα ειρωνικό στοιχείο, ίσως αυτή η ειρωνία είναι που δεν είναι τόσο αποτελεσματική.

Satan is her name. Από Steve King. Έτσι, για εσύ ο τέλος αυτού του εγχειρήματος. Στα λόγια για τη μουσική η Σελήνη. Στον ήχο ο Master Coach. Από το Nova FM σας ευχόμαστε ένα πάντα.

0: τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM. Nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
2: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
3: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
2: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χιέλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
10: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.

0: never stop, never stop, never give it up. Απόψε, την τελευταία ώρα του 24ωρου, την ξεκινήσαμε με K-Collective. Ένα σύνθημα που ακολουθούμε κι εμείς εδώ 34 τώρα χρόνια. We never stop, never give it up.
1: There's talk of corruption in empires.

Και εμείς εδώ, we keep on, keep that same old feeling. Έτσι να κλείσουμε μελωδικά το τα τελευταία λεπτά του 24ωρου σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Τούτοι εδώ πάλι είναι οι Crusaders.

Στο μεταξύ σας έχουμε μια σελίδα στο Facebook, Nova Pavla FM 106, όπου έτσι επιλέγουμε κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες διοργανώσεις εδώ στην πόλη του Βόλου, κυρίως μουσικές βέβαια διοργανώσεις, γενικότερα καλλιτεχνικές αλλά και άλλες. Nova Pavla FM 106 στο Facebook. Σας έχουμε μια σελίδα φίλων, ποικίλου περιεχομένου, με θέματα και γνώμες επί παντός επιστητού, με τίτλο Supernova στο Facebook. Πολλές ακόμα ομάδες των συντελεστών του Nova FM και των εκπομπών τους. Σας έχουμε και ένα προφίλ στο Instagram, Nova FM 106, μία λέξη. Ενώ όπως είπα και προηγουμένως, μας ακούτε στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα και την Βόρειο Εύβοια, για το εκλεκτό της ακροατήριο. Μας ακούτε και στο ίντερνετ novafm106.gr. Keep on.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Wow. Nova.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου.

0: γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: εν
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24-210-45-437.

Music. Και έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του 24ωρου της Τετάρτης, 15 του μηνός. Feel the music.

έτσι με τις παροτρύνσεις του γκουρού, Living in this world, κλείνει το 24ωρο της Τετάρτης και πάμε σε πιο κλασικούρες τζαζιές. Ο κύριος Ηλίας Στάσης αναλαμβάνει τη συνέχεια. Αύριο πρωί ο Κοσμάς στις 10, εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο, Rocking Seriously. Το βραδάκι Αριστίδης Μπιντάκας με Ζεν. Να είστε καλά, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα από μένα.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης Ιξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ. Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό. Εν πλώ. Για το καλοκαίρι καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ. Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53.
1: Εν πλώ. Pilion.gr.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova FM.
8: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Rocking seriously.
10: Με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Lloyd Quartet για την εισαγωγή, Sombrero Sam από τον Dreamweaver του 1966, και για τη συνέχεια Gatto Barbieri, ο μέση του σαξοφόνου για να είμαστε, να συμβαδίζουμε το πνεύμα του Μουντιάλ, Encuentros από το Chapter 1 Latin America του 1973. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Ray Barreto από το album Together 1969 Tintin Deo, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Afro-Cuban Jazz. Η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Chano Pozzo. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova FM.
1: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

Jazz Life. Μια διαχρονική στην επικράτη κλασική δίωρη διαδρομή Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλός Henrik Pereira, ο βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας, από το νέο του άλμπουμ Northern Readings. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, στο οποίο τον τόνο έδινε ο δανοαμερικανός βιολιστής Matt Stolling. Συνεχίζουμε με έναν άλλο αγαπημένο βιολιστή, το Jean-Luc Bondy, Cat Coach, από το άλμπουμ Sunday Walk του 1967. Ακούτε την εκπομπή Jazz Live, στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Don Sugarcane Harris σε μια breathtaking εκτέλεση του Song for My Father του Ray Silver από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Festival Jazz του Βερολίνου του 1971, και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή Violin Summit με την Regina Carter, Don't Get Sissy, η εκτέλεση του Thad Jones, η σύνθεση του Thad Jones από το album Motor City Moments του 2000. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πλας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Mark Murphy. This would be the start of something. Από το ομώνυμο άλμπουμ του 1959 που ηχογράφησε σε ηλικία 26 χρονών ο Mark Murphy, το τρίτο στην καριέρα του και το πρώτο στην Capitol, την εταιρεία που τότε ηχογραφούσε και ο περίφημος Frank Sinatra. Teddy Edwards για τη συνέχεια μαζί με το τρίο του Les McCann, Our Love is Here to Stay, από το άλμπουμ It's About Time 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Bill Evans, Autumn Leaves, από το album Farther Ahead, που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογραφή στη Φιλανδία ανάμεσα το 1964 και το 1969 και κυκλοφόρησε μόλις το 2025. Για τη συνέχεια ο Miles Davis, από το All Stars Extra του 1954, ακούμε Solar.

Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον βιβραφωνίστα Chris Varga. Durantula από το άλμπουμ του 2025 Breathe. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Wow. Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, είναι ο Πλάσης.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στους

0: Betclub. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με την Άμπερ Λίνκολν. Naturally, από το άλμπουμ People in Me, που ηχογράφησε στο Τόκιο το 1973, μετά από 12 χρόνια απουσίας. Το τελευταίο τους άλμπουμ το είχε κυκλοφορήσει το 1961, το Straight Ahead. Αυτή η μακρόχρονη απουσία δεν ήταν δικιά της επιλογή, αλλά αποτέλεσμα πιέσεων και ενός ιδιότυπου αποκλεισμού από τις δισκογραφικές εταιρείες. Ένα αποτέλεσμα που είχε μάλλον μια στάση που είχε καθαρά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Συνεχίζουμε με Corey Weitz Quintet από το άλμπουμ Live at the Frankie's Jazz Club, Blues Nova.

Big Low, η σύνδεση του Kurt Weill από τον McCoy Tyner και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ Inception 1962. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον βραζιλιάνο πιανίστα Ντουντού Καταφουνσέκα μαζί με τον Έλιο Άλβες από το άλμπουμ Samba Jazz and Tom Zobin. Ακούμε Αλάνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσμπουτεν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
1: Nova.
3: Yeah.
1: Nova FM.
2: Nova.
1: Nova.
2: Nova.
1: Nova. Nova. Nova.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
4: Supernova Rocks.